Βασί, Ιταλιάνγε, πάντς πουρέ. Νεκόλτα στο, πέντου έτσι έγγετε, πλούσο τσέλεξη, γόσποζα, ο Ιζέτη Μιτσερό.